απ' έξω δε θα πάω. Πάσω μία πιθιόνε σου εγώ. Την καφρακάσω. Το άλλη μητέ το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.